Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: αλλά τέλειο έτσι. Τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να κατέβω.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Ακούτε Radio Pantheon

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ίσως σαν κάθε τι που ανασένει έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θαρώ πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν. 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση. Τούτη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Η ζωή σου ο θάνατός μου, στο λεωφορείο του κόσμου. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Στο πεπρωμένο σου να δίνεις σημασία, λοιπόν. Ακούσαμε από Γιώργο Νταλάρα το πεπρωμένο, σημαδιακό τραγούδι, καθώς το πεπρωμένο σας, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτρες, για αυτή την Κυριακή, είναι να συντονιστείτε στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και να ακούσετε τις διαλέξεις, μία εκπομπή που μιλάει για παγκόσμια και ελληνική λογοτεχνία, με εμένα, τη Χαρούλα Παγώνα. Πίστα μακρατόπουλα, τι κάνετε, πώς είστε. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, διότι κάναμε ένα διάλειμμα για τις διακοπές μας. Πόσο χαίρομαι που είμαστε ξανά μαζί και με ακούτε. Και εγώ σας έχω απέναντί μου, από όλες τις πλευρές, πίσω μου, δεξιά μου, αριστερά μου. Και κάνουμε αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή. Για ακόμα μια φορά να πω ότι είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Εγώ είμαι η Χαρούλα Παγώνα και κάθε Κυριακή το μεσημέρι απόγευμα 3 με 5 κάνουμε την εκπομπή μας Διαλέξεις, όπου μιλάμε για ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που χρειάστηκε να περάσει ένα μεγάλο μέρος της νεότητάς του μέσα σε φυλακές και εξορίες. Πριν αρκετές δεκαετίες αργότερα, καθίσει μπροστά σε μία λευκή σελίδα και αρχίσει να γράφει. Έναν συγγραφέα που δεν ξεκίνησε ως συγγραφέας, ένα πολιτικό πρόσωπο και που τελικά αμφισβήτησε όχι μόνο τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά και το ίδιο το πολιτικό χώρο στον οποίο αφιέρωσε τη ζωή του, στον οποίο υπήρχε και στον οποίο πίστευε πάρα μα πάρα πολύ. Έναν άνθρωπο που γνώρισε τη βία του κράτους, τις φυλακές, τις εξορίες, τη δικτατορία, αλλά και το δογματισμό, τη γραφειοκρατία και τις απογοητεύσεις της ίδιας της αριστεράς. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Χρόνι Μίσιο και μέσα από τη ζωή του θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν συγγραφέα. Για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, από την κατοχή και τον εμφύλιο μέχρι τη μεταπολίτευση. Μία περίοδος η οποία δεν συζητιέται αρκετά στη χώρα μας και δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα πλήρως το πόσα πολλά συνέβησαν και το πόσο ακόμα και σήμερα οι νέες γενιές έχουν στιγματιστεί από όλα αυτά. Θα συναντήσουμε τον πολιτικό κρατούμενο, τον αναγνώστη, τον άνθρωπο που αμφισβήτησε τις οργανωμένες θεολογίες και τελικά τον συγγραφέα, που έθεσε ένα διαφορετικό ερώτημα. Τι αξία έχει τελικά οποιαδήποτε επανάσταση, εάν στην πορεία ξεχάσει τον ίδιο τον άνθρωπο? Χρόνι Μίσιος, λοιπόν. Πριν ξεκινήσουμε από αυτή την πολύ ωραία εκπομπή, την οποία υπομονώ πραγματικά πάρα πολύ να κάνω, και είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε σήμερα μαζί, θα ήθελα να πάρω ένα λεπτό και να αφιερώσουμε βασικά το επόμενο τραγούδι που θα μπει του Γιάννη Πουλόπουλου, «Ποια νύχτα σ' έκλεψε», στην Ελληνίδα ηθοποιό Ελένη Λαμπέτη, η οποία αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα, 3, γιορτάσαμε την 43η επέτειο θανάτου της. 43 χρόνια λοιπόν χωρίς την Ελένη Λαμπέτη. Και επειδή ήταν μία προσωπικότητα την οποία τη θαυμάζω πραγματικά πάρα πολύ, έζησε μόλις 57 χρόνια, αλλά σε αυτά τα 57 χρόνια έκανε 3 ζωές ανθρώπων που έχουν ζήσει 100 χρόνια ο καθένας. Έφυγε με άσχημο τρόπο, έφυγε από καρκίνο και παιδευόταν αρκετό μεγάλο, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και θεωρώ προσωπικά ότι ήταν μια απίστευτα ικανή ηθοποιός. Και το αφιερώνω λοιπόν αυτό για αυτή τη νύχτα που την έκλεψε πριν από 43 χρόνια. Στην ηθοποιό με τα πιο μελαγχολικά μάτια που υπήρξε ποτέ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν «Ποια νύχτα σ' έκλεψε» από Γιάννη Πουλόπουλου, αφιερωμένο στην Ελένη Λαμπέτη, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Καλή ακρόαση.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Στις λισμονιές στη Βρύση δεν έχει πια νερό, λοιπόν. Με αυτό το υπέροχο και αρκετά συγκινητικό τραγούδι και δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα αλλιώς να εκφράσω και το χαμό της Έλις Λαμπέτη, αλλά και το ποια ήταν σαν προσωπικότητα. Αυτό το τραγούδι μου δημιουργεί μια απίστευτη μελαγχολία. Και σαν παρουσιαστικό, αυτά τα μάτια της πιστεύω ότι ήταν αυτό. Και ελπίζω να χαίρεται στον παράδεισο και να μας ακούει και να καταλάβει το πόσο λείπει και το πόσο σημαντική ήταν. Πάμε όμως να δούμε τι έκανε έναν συγγραφέα. Ποιος ήταν ο Χρόνης Μίσιος πριν γίνει συγγραφέας. Ο Χρόνος Μίσιος, παιδιά μου, γεννήθηκε το 1930. Η γενιά στην οποία ανήκει είναι πραγματικά, παίζει καθοριστικό ρόλο στο να καταλάβουμε τη ζωή του. Δεν πρόκειται για μία γενιά που γνώρισε την πολιτική μέσα από τα βιβλία, από το πανεπιστήμιο, από συζητήσεις. Η γενιά του Χρόνου Μίσου γνώρισε την πολιτική βιώνοντάς την. Επειδή ήταν ιστορία, ζούσαν εκείνη τη στιγμή την ιστορία στο ίδιο τους το σώμα. Αυτά τα οποία εμείς μελετάμε τώρα ήταν live, σε ζωντανή μετάδοση, πληγές στο κορμί τους. Τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια συμπίπτουν με μία από τις βιαιότερες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, τη δικτατορία του Μεταξά, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, την κατοχή, την αντίσταση, τα Δεκεμβριανά και τελικά τον Εμφύλιο. Ο Μίσιος δεν είχε την τυπική εκπαίδευση που θα περίμενε κανείς από έναν λογοτέχνη, από έναν συγγραφέα. Η μόρφωσή του συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις φυλακές και από τις εξορίες. Πολλές βιογραφικές πηγές, μάλιστα, αναφέρουν ότι κατά πάσα πιθανότητα γραφή και ανάγνωση έμαθε μέσα στη φυλακή από άλλους φυλακόβιους που του έμαθαν όσα ήξεραν. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία προς το ύφος του. Ο Μίσιος δεν γράφει σαν ακαδημαϊκός, γράφει σαν να μιλάει. Η γλώσσα του είναι προφορική, λαϊκή, άμεση. Έχει ρε, βρισιές, χιούμορ, τρυφερότητα, θυμό. Είναι ζωντανή, αναπνέει. Και αυτή η φωνή θα γίνει τελικά το λογοτεχνικό του σήμα κατά τεθέν. Κατά την Ελλάδα του Εμφυλίου, όταν η πολιτική γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου, πρέπει να καταλάβουμε το πώς επηρέασε ο Εμφύλιος τον Μίσιο. Όταν τελειώνει το 1944 η γερμανική κατοχή, δεν έρχεται ειρήνη. Οι πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις που είχαν ήδη αναπτυχθεί κατά την κατοχή, οδηγούν τελικά στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο από το 46 μέχρι το 49. Επίσημα, ανεπίσημα, δεν θα πω πότε τελείωσε ο εμφύλιος. Νομίζω ότι ο εμφύλιος, αν πω δεν τελείωσε ποτέ, νομίζω θα είμαι λίγο έντονη. Πιστεύω ότι ο εμφύλιος τελείωσε πρακτικά το 1983, όταν η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, χωρίς να θέλω να απλά αναφέρω το γεγονός, πήρε την απόφαση και κατήργησε την αστυνομία ηθών και έκαψε τους φακέλους όλων των ανθρώπων, των αριστερών, και το γεγονός ότι όλοι οι αριστεροί άνθρωποι δεν είχαν μόνο αυτή φάκελο, είχαν και τα παιδιά τους φάκελο. Δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε, πριν συνεχίσουμε, Πλατεία Αμερικής από την αγαπημένη και λατρεμένη Αρλέτα. Καλή ακρόαση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Πηγαίνοντας λοιπόν στο να κατανοήσουμε καλύτερα το τι ποίησε αυτόν τον συγγραφέα, όπως είπα πριν το σύντομο και πολύ ευχάριστο μουσικό μας διάλειμμα, για να καταλάβουμε τον Μίσιο, πρέπει να σταματήσουμε και να δούμε την Ελλάδα. Την Ελλάδα την οποία έζησε, την ιστορία την οποία, βασικά τότε παρόν και νυν ιστορία την οποία εκείνος έζησε. Το 44 τελειώνει η γερμανική κατοχή. Και αμέσως μετά αρχίζει ο εμφύλιος. Ο Μίσιος ήταν γνωστός κομμουνιστής. Και πριν την κατοχή ήταν σε εξορία λόγω πολιτικών φρονημάτων. Είχε ενταχθεί στο ΚΚ. Και αφότου τελείωσε ο πόλεμος, κυνηγήθηκε. Υπήρξαν πάρα πολλές πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις κατά την κατοχή, και εννοείται αυτές εξελίχθηκαν μόλις τελείωσε ο πόλεμος και διώξαμε τους εχθρούς μας. Τσακωθήκαμε μεταξύ μας, εννοείται. Από τη μία βρίσκεται ο κυβερνητικός στρατός και από την άλλη ο δημοκρατικός στρατός της Ελλάδας, εννοείται υποκομμουνιστική ηγεσία. Όμως, πίσω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκεται μία κοινωνία κυριολεκτικά κομμένη στα δύο. Μετά τη στρατιωτική ήττα της αριστεράς, κατά την... Η σύγκρουση δεν εξαφανίζεται. Εδώ να σημειώσω ότι έχουμε κάτι το οποίο λέγεται η Συμφωνία της Βάρκηζας. Δεν θυμάμαι πότε υπογράφηκε. Νομίζω ήταν γύρω στην Άνοιξη, όπου οι αντάρτες αναγκάστηκαν να παραδώσουν τα όπλα. Και ήταν μια πολύ μεγάλη ήττα αυτή. Δημιουργείται λοιπόν μετά από όλες αυτές τις συγκρούσεις κάτι το οποίο αποκαλούμε μετεμφυλιακό κράτος. Η πολιτική ταυτότητα μπορεί να καθορίσει τη δουλειά σου, τις σπουδές σου, το διαβατήριό σου, την κοινωνική σου θέση, ακόμη και την ελευθερία σου, κυρίες και κύριοι. Σε αυτόν τον κόσμο ο χρόνος Μίσιος συνηλικιώνεται. Οι φυλακές και εξορίες γίνονται για χρόνια η πραγματικότητά του. Ανάμεσα στους τόπους εγκλεισμού του βρίσκεται η Μακρόνησος και ο Αϊστράτης, ενώ αργότερα θα γνωρίσει τη Σαβέροφ, την Κέρκυρα και τον Κορυδαλό. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για να κατανοήσουμε αργότερα τα βιβλία του. Ο Μίσιος δεν γράφει ιστορική μυθοπλασία για τις φυλακές, γράφει από μνήμη. Χαρακτηριστικά θυμάμαι στο βιβλίο του «Χαμογέλα ρε, τι σου κάναμε», το οποίο αναφέρει πολλά σκηνικά από τον Αϊστράτη, το πόσο ζωντανή είναι η εικόνα την οποία μεταδίδει με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Εξαιρετικός πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε από Βασίλη Παπακοσταντίνου «Άσε με να κάνω λάθος». Καλή ακρόαση.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα

0: όσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Τα χρόνια μετά την κατοχή για τον χρόνο ημίσιο ήταν

0: Και έτσι μεγάλωσε. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο χρόνος μίσου ήταν 10 χρονών. Εκεί όμως, που υπήρχε ακόμα αρκετή πείνα, ήρθε σε επαφή με την ΕΑΜ και την ΕΛΑΣ. Και έτσι ξεκίνησε η κομμουνιστική και αριστερή του πορεία ουσιαστικά. Γαλουχήθηκε από παιδάκι. Το 1944, με την απελευθέρωση, όντας 14 ετών, μπήκε και με τη βούλα στο ΚΚΕ και εντάχθηκε στον Δημοκρατικό Στρατοπόλεον, μετέχοντας ενεργά σε όλες τις περιπέτειες της αριστεράς. Το 1947, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου εννοείται, συνελήφθη για τη δράση του και καταδικάστηκε σε θάνατο. Ύστερα από 9 μήνες αναμονή, να σημειώσω ότι το 47 ήταν 17 χρονών, ύστερα από 9 μήνες παραμονή σε κελί μελοθάνατων, του δόθηκε χάρη, αλλά παρέμεινε φυλακισμένος ως το 53. Και θέλω να καταλάβετε εδώ ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος από πάρα πολύ μικρή ηλικία δεν ήταν ελεύθερος, δηλαδή δεν ήταν καν, ήταν στη φυλακή, ήταν σε εξορίες. Είχε καταδικαστεί στα 17 του για θάνατο. Προς θάνατο, σε θάνατο, συγγνώμη, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Και ήταν δηλαδή 23 χρονών κατάφερε να βγει από τη φυλακή που δεν βγήκε για να γίνει ενήλικας, ας πούμε. Δεν ήξερε τι πάει να πει το έξω. Σαν ενήλικας, σαν παιδάκι δούλευε, σαν το χαμάλι, στο λιμάνι. Και μετά από την πείνα, είναι πραγματικά απίστευτο, μετά από την αποφυλάκησή του το 1953, κλήθηκε να υπηρετήσει στη στρατιωτική του θητεία και στάλθηκε κατευθείαν στη Μακρόνησο και αργότερα στο Νάι Στράτη. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν υπήρξε ποτέ ελεύθερος κατά αυτή την περίοδο. Το 1962 απελευθερώθηκε και καταστάθηκε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε στο επαγγελματικό στέλεχος της νεολαίας της ΕΔΑ και της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. Η ΕΔΑ ήταν ένα αριστερό κόμμα στο οποίο ήταν μέλος και ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Και εδώ θέλω να δείτε ότι ο άνθρωπος αυτός ουσιαστικά κατάφερε να είναι ελεύθερος το 62, όντας 32 ετών. Αυτός ο άνθρωπος στα 17 του καταδικάστηκε σε θανατική ποινή. Και δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα έχει κάνει ένας άνθρωπος στα 17 του για να καταδικαστεί σε θάνατο, εκτός αν έχει σκοτώσει 50 άτομα, 2-3, δεν ξέρω. Τότε θα πω εντάξει, αλλά ένα παιδί 17 χρονών καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί είχε κάποια συγκεκριμένα πολιτικά φρονήματα. Τα λόγια είναι περιτά την ώρα που χωρίζουμε. Αχ, πραγματικά δεν έχω τι να πω. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει αυτόν τον άνθρωπο για εμένα είναι ότι στο μυαλό μου τον έχω συνδεδεμένο με το τραγούδι «Κεμάλ» του Μανού Χατζηδάκη. Οπότε για να ικανοποιήσω αυτή μου την ταύτιση, πάμε να το ακούσουμε. Και μάλλον από Μάνο Χατζηδάκη. Καλή ακρόαση.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και όντως, και μάλλον, αυτός ο κόσμος δεν άλλαξε ποτέ. Γιατί με τη μεταβολή της δικτατορίας των συνταγματαχών, ο Χρόνης Μίσιος συμμετείχε μαζί με άλλους λαμπράκηδες στην ίδρυση του Πατριωτικού Μετόπου στις 30 Απριλίου του 1967, το οποίο μετονομάστηκε σε Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο. ΠΑΜ. τον επόμενο μήνα με τη συμμετοχή των στελεχών του ΚΚΕ. Το Νοέμβριο του 1967 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε κάθειξη 18 ετών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα χρόνια ελευθερίας και ενήλικης ζωής που είχε ήταν μόνο 5. Έμεινε διαδοχικά στις φυλακές Αβέροφ, που σήμερα εκεί βρίσκεται το Μέγαρο του Αρείου Πάγου, Κέρκυρας και Κορυδαλού, ως τον Αύγουστο του 1973, όπου αποφυλακίστηκε με την αμνηστία που χορηγήθηκε από τον δικτάτορα και πολύ αγαπημένο, εννοείται, λέω ειρωνικά, Παπαδόπουλο. Όχι, συγγνώμη, το μικρόφωνο. Είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι λέμε, και θα το συζητήσουμε και αργότερα, ότι ο άνθρωπος αυτός έβγαλε στα 55 το πρώτο του βιβλίο. Πού να το βγάλει! Πού να το βγάλει που μέχρι τα 32 του είχε δει μόνο φυλακή και μετά πάλι για πόσα χρόνια. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος βγήκε το 73 όντας 43 ετών από τη φυλακή. Και μπορούμε να πούμε ότι και η ζωή του όταν έβγαινε από τη φυλακή δεν ήταν εύκολη καθόλου. Υπήρχαν άδειες και για τους εξόριστους και για τους φυλακισμένους. Συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι ακριβώς το βιβλίο του που είχα διαβάσει. Απλά είχε, όταν ήταν άρρωστη η μητέρα του, είχε πάρει μία άδεια να έρθει να τη δει. Και για να μπορέσει να βιοποριστεί κατά αυτή την άδεια, έψαχνε δουλειά και ας πούμε τη μία μέρα θα πήγαινε και θα του λέγανε ναι, μπορείς, ξέρω εγώ, να δουλέψεις, και την επόμενη θα πήγαινε να ξεκινήσει το μεροκάματό του και θα τον έδιωχναν, γιατί θα πήγαιναν οι χωροφύλακες και θα έλεγαν αυτόν μην τον πάρεις στη δουλειά σου γιατί θα έχεις προβλήματα, είναι κομμουνιστής και δεν θα σε βοηθήσουμε εντός εισαγωγικών αν έχεις δουλειά σου σαν κομμουνιστή. Και έτσι ζούσε σε πολύ άσχημες καταστάσεις φτώχειας, εξαθλίωσης και πείνας όλη του τη ζωή. Ωστόσο, παρότι αυτή τη δυσκολία ποτέ δεν λύγησε και ποτέ δεν σκέφτηκε να αλλάξει τα φρονήματά του και να σταματήσει να μιλάει υπέρ των αδύναμων, υπέρ των καταδικασμένων, υπέρ των, των αδικημένων. Και συγκεκριμένα είναι ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα που μίλησε ανοιχτά για τα δικαιώματα των ζώων και για τα δικαιώματα των γυναικών και για το πώς ακόμα και μεταξύ κομμουνιστών που υποτίθεται ότι ήταν πιο εξελιγμένοι και πιο διαβασμένοι, μιλούσε για τις συνήθειες που έχουμε σε σχέσεις ερωτικές μεταξύ μας, τότε τον γάμο που ήταν η μόνη ερωτική σχέση που υπήρχε. Το πώς η συνήθεια και το να θεωρείς τη γυναίκα σου, τον άντρα σου δεδομένο, καταστρέφει τη σχέση και την επαφή μεταξύ των ανθρώπων. Πολύ μπροστά από την εποχή του. Και όχι, δεν τον έχουμε διαβάσει όσο του αρμόζει. Πάμε να ακούσουμε από Χάρης Αλεξίου «Χάθηκα» και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Το 1985 συμβαίνει κάτι αρκετά το παράξενο. Ο Χρόνος Μίσιος, ένας άνθρωπος περίπου 55 ετών, χωρίς σημαντική λογοτεχνική διαδρομή, εκδίδει το πρώτο του βιβλίο. «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Το βιβλίο γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και τον καθιερώνει σχεδόν αμέσως. Αλλά τι ακριβώς είναι? Είναι μυθιστόρημα, φωτογραφία, πολιτική μαρτυρία, προφορική ιστορία? Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο απ' όλα. Κοινώς τα κάνει όλα και συμφέρει. Ο Μίσιος μετατρέπει την προσωπική του εμπειρία σε λογοτεχνία. Και κάνει κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν καταγγέλει μόνο τους βασανιστές του, καταγγέλει και τους δικούς του. Το βιβλίο στρέφεται τόσο εναντίον της κρατικής βίας, όσο και εναντίον του κομματικού δογματισμού και της γραφειοκρατίας αριστεράς. Και εδώ βρίσκεται ένας στους σημαντικότερους άξονες ολόκληρης της σκέψης του. Δεν αρκεί να έχεις το σωστό ιδανικό. Σημασία έχει τι άνθρωπος γίνεσαι, προσπαθώντας να το πραγματοποιήσεις. Κάθε φορά, όσο και να τον έχω διαβάσει, γιατί τον έχω διαβάσει αρκετά, δεν ξέρω, πραγματικά δείχνει ότι για να κατανοήσεις κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να έχεις τις ιδανικές συνθήκες και όλοι μας, δεν έχεις δικαιολογία για το να είσαι κακός άνθρωπος και να μην έχεις κατανόηση. Πραγματικά. Πάνω σε αυτή του την... τον τρόπο σκέψης και το γνωμικό του. Θα αφιερώσω αυτό το τραγούδι που μου θυμίζει πολύ τον Μίσιο, το «Όλου του κόσμου Κυριακές» από Χάρης Αλεξίου, γιατί για αυτόν ακόμη όσο και δύσκολη να ήταν η ζωή, δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει και να έχει χαμόγελο. Οπότε θα ήθελα να του το αφιερώσουμε αυτό και πάμε να ακούσουμε «Όλους του κόσμου Κυριακές» από Χάρης Αλεξίου. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Εμένα, καμιά φορά σε ενός γιατρού. Δεξιός ο άνθρωπος, αλλά δεν γούσταρε και τους εθνοσωτήρες. Ήξερε ότι ήμουν κομμουνιστής και κάθε βράδυ που έβγαινα για δουλειά γέμιζα από αισιοδοξία. Κάποτε κανονίστηκε μια γιάφκα και το βράδυ που θα έφευγα από το σπίτι μου σαν αποχαιρετιστήριο κατεβάσαμε κανένα δύο ουίσκι. Δυνατό πράγμα. Σε φτιάχνει στα σβέλτα. Ήμουν πολύ φτιαγμένος και ακοντρολάριστος που λένε. Την ώρα που έφευγα και με χαιρέταγε, τα μάτια του στάζανε λύπη. Μου λέει, «Πού θα πας τώρα, ρε Φάνη?» Εγώ μια ζωή το ίδιο ψευδώνυμο στις παρανομίες. Όπως στεκόμασταν όρθιοι, του λέω, «Σοβαρά μιλάς, γιατρέ, εμένα λυπάσαι?» Ξαφνιάστηκε. «Μα», μου λέει, «φεύγεις έτσι μέσα στη νύχτα, σε κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, σκοτώνουν, βασανίζουν, δεν έχει σπίτι, οικογένεια, δεν έχει όνομα». Τον κοίταξα. Έπρεπε να τον πληγώσω. Δεν είχα άλλο δρόμο. Ήμουνα στριμωγμένος. Αν αφινόμουνα στην παραδοχή της λύπης, ήμουνα χαμένος. Γιατί τα αντικειμενικά στοιχεία, όπως τα περιέγραψε ο στρατός, ήτανε ο γιατρός, ήτανε σωστά. Όμως είχα ανάγκη να υπερασπιστώ τη ζωή μου, την ουσία της. Απέναντι και στον ίδιο τον εαυτό μου. «Σοβαρά», του λέω, «γιατρέ, εμένα λυπάσαι?» Τάχασε ελαφρώς. Ήταν πολύ καλός και γλυκός άνθρωπος, αλλά και παλικάρι. Για να δεχτεί να κρύψει έναν παράνομο σε μια στιγμή που ούτε η μάνα σου, που λέει ο λόγος, δεν σε έβαζε μέσα. Όπου το ραδιόφωνο ούρλιαζε μερίσες διαταγές. «Πας ως της φυλάξη, φιλοξενήσει άτομων μη δηλωμένων εις τας αστυνομικάς αρχάς, θα παραπέμπεται εις το εκτάκτον στρατοδικείων». «Κοίτα να δεις», του λέω. «Εγώ κρατάω τη ζωή μου και τη μοίρα μου στα χέρια μου. Οι επιλογές είναι δικές μου. Όποτε θέλω, περνάω στη δική σου θέση. Αν τώρα κάνω ένα τηλεφώνημα στην ασφάλεια και τους πω ότι πάω να ασχολούμαι με την πολιτική, χωρίς να αποκηρύξω τίποτα και κανέναν, αύριο θα περπατάω κι εγώ ελεύθερα και ακίνδυνα όπως εσύ. Εσύ μπορείς να περάσεις στη δική μου θέση. Να τα παρατήσεις όλα, λεφτά, καριέρα, οικογένεια, σπίτια. Να δεθείς με ένα όνειρο και να το κυνηγήσεις. Να αγαπήσεις με πάθος τους ανθρώπους και την ελευθερία τους. Να μπεις στην καρδιά της εποχής σου. Και από απλός θεατής να γίνεις δημιουργός της ιστορίας. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Είμαστε συνομήλικοι. Αν δεχτούμε ότι αυτό που λέμε ζωή δεν είναι να υπάρχεις σαν το δέντρο, δηλαδή να υπάρχεις μονάχα βιολογικά, δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ και σωστά τους όρους, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, αν τη ζωή μπορούμε να τη μετρήσουμε απλώς με την παραγωγή κάποιων αγαθών και κάποιων υπηρεσιών και με το να καταναλώνουμε κάποια αγαθά και κάποιες υπηρεσίες, τότε πιστεύω πως η ζωή δεν θα ήταν τίποτα άλλο παρά μια απέραντη πλήξη. Νομίζω πως αυτό που ονομάζουμε ζωή μετριέται μονάχα με τα συναισθήματα που νιώθουμε σαν άνθρωποι. Τις συγκινήσεις, τις πίκρες, τις χαρές, τις μικρές επιτυχίες, τις μικρές δυστυχίες, την επιβεβαίωση, τελικά της ανθρώπινης ουσίας μας. Πόσες φορές στη ζωή σου ένιωσες έντονα συναισθήματα και συγκινήσεις, γιατρέ? Όταν πήρες το πτυχίο σου? Όταν ερωτεύτηκες τη γυναίκα σου? Όταν έκανες καριέρα? Όταν γεννήθηκε η κορούλα σου? Γύρω από αυτά κλείνει ο κύκλος. Εγώ τα ίδια χρόνια έζησα τόσο συμπυκνωμένα συναισθήματα, τόσο έντονα, που εσύ ούτε σε 100 χρόνια της δικής σου ζωής δεν μπορείς να τα ζήσεις. Πόσες φορές έπαιξα με το θάνατο, όχι για το παιχνίδι, γιατί τότε θα μπορούσα απλώς να κάνω ένα επικίνδυνο νούμερο στο τσίρκο, αλλά συνεπαρμένος από τους μύθους μου, από τα ράματά μου, από την αγάπη μου για τη ζωή, για τον άνθρωπο και τη λευτεριά του. Πόσες φορές τόλμησα, μετρήθηκα με φοβερούς μηχανισμούς, άλλοτε νικώντας, άλλοτε χάνοντας, αλλά πάντα νιώθοντας άνθρωπος και ποτέ αντικείμενο κάποιας μοίρας. Ακόμα, γιατρέ μου, σε σχέση με σένα είμαι πολύ νέος και να σου πω γιατί. Πράγματα που για σένα θεωρούνται δεδομένα και τα περνάς αδιάφορα, για μένα είναι μικρές και μεγάλες ευτυχίες. τα θαύματα του κόσμου που λένε, η όρασή μου με εφηβεία έκπληξη τα ζει και με γεμίζει συνέστημα. Είμαι βέβαιος πως ένας περίπατος τη νύχτα στους έρημους δρόμους της πόλης είναι για σένα κάτι πολύ συνηθισμένο, αν όχι βαρετό. Ένας περίπατος στο δάσος, ο θόρυβος της θάλασσας, ένα όμορφο δέντρο, ένα λουλούδι, το κρασί, ο έρωτας. Η επαφή σου με τα πράγματα είναι τυπική. Δεν τα πλουτίζεις, δεν σε πλουτίζουν, τα ξεπερνάς, δεν τα ζεις. Για εμένα, κάθε πρωινό είναι μια έκπληξη, κάθε δειλινό μια νοσταλγία, κάθε νύχτα ένα μεγάλο μυστήριο, ένα ποτήρι κρασί, ένα φιλί. Αλήθεια, ποιες είναι οι επιθυμίες σου, γιατρέ? Είσαι πετυχημένος, ό,τι επιθυμείς το έχεις, είσαι κορεσμένος, άρα γερός. Γιατί ταυτόχρονα δεν μπορείς να τα ξεφορτωθείς όλα αυτά? Είσαι ταξινομημένος, δεν μπορείς να πετάξεις, να μπεις στο δρόμο των συναισθημάτων, της φαντασίας, του ονείρου, της επιθυμίας, μιας νέας επαφής σου με τα πράγματα και τους ανθρώπους. Κοίτα, ψάξε λίγο. Ο δρόμος σου είναι ο δρόμος που μετατρέπει τον άνθρωπο σε αντικείμενο με βιολογικές ανάγκες. Μη με λυπάσαι, σε παρακαλώ. Εγώ θα είμαι πάντα με τις μειοψηφίες. Έκθετος πάντα, ποτέ ένθετος. Δεν θύμωσε, δεν μου είπε ότι λέω μαλακίες. Με αγκάλιασε. Μου είπε πως είμαστε περίεργοι άνθρωποι, αλλά ωραίοι. Με φίλησε. Μου έβαλε και 10 χιλιάρικα στην τσέπη, μεγάλο ποσό για εκείνη την εποχή, και έφυγα. Το ξέρω πως είπα μεγάλα λόγια, γιατί παρόλα αυτά είμαι ένθετος, τοποθετημένος και ταξινομημένος σε άλλους μηχανισμούς, σε μία άλλη λογική, σε μία άλλη τάξη πραγμάτων. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Κώστα Χατζή, «Λεωφορείο ο κόσμος». Καλή ακρόαση.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξανε σε ένα τζιπ, δεμένον με χειροπέδες παρόλο που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Περπάταγα με τα τέσσερα, με φορτώνουν που λες, σε ένα τζιπ, για το γιατί κουλέ. Ήξερε ότι πάω για θάνατο. Μου το είχαν πει. Σε όλους τους τόνους της ασφάλειας. Ήταν Σάββατο απόγευμα. Καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχαν σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους, φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις πυροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε, βλέπεις. «Ποιος νοιάζεται για σένα? Λες ότι πας να πεθάνεις για αυτούς? Ποιος σε ξέρει? Τους βλέπεις? Κάνουν τα ψώνια τους. Θα πάνε σπίτι τους. Αύριο στα Βαποράκια. Περαία, Μπαξέ, Αρετζού, θάλασσα, παιχνίδι, κορίτσια. Ποιος νοιάζεται για σένα, μαλάκα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών». Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή, έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ, για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Διάβασα κάπου πως ολόκληρο τον κόσμο, μέσα στα τόσα εκατομμύρια, δεν υπάρχουν δύο αγόρια ή δύο κορίτσια όμοια σαν δύο σταγόνες νερό. Το ίδιο συμβαίνει και με τους επαναστάτες. Ο καθένας κουβαλάει στη συμμετοχή τα δικά του όνειρα, τις δικές του αγάπες, τον δικό του εαυτό, το δικό του μπορώ. Αλίμονο αν ήταν αλλιώς, θα ήμασταν μηχανάκια ή αμοιβάδες. Και την ιστορία την πουτάνα έτσι τη γράφουνε. Και οι αστεί και οι κομμουνιστές. Οριζόντια, ισόπεδοι. Μιλάνε για λαούς, μιλάνε για μάζες. Κανένας από αυτούς δεν μπόρεσε ποτέ να νιώσει την ένταση, το πάθος, την κορύφωση και την πτώση των κόσμων ολόκληρων. Σε ένα μονάχα 24 ώρα από τη ζωή του Επαναστάτη. Ξέρουν γράμματα, διαβάζουν, γράφουν. Και δεν κατάλαβαν ποτέ πως ο κάθε άνθρωπος είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω πως όταν ο άνθρωπος ξανακατάκτησε την ανθρωπιά του, όταν ξαναρχίσει να δημιουργεί ανθρώπινο πολιτισμό, να γράφει πια την ιστορία κάθετα, όχι για λαούς και για μάζες, αλλά για τον Παύλο, για τη Ρινιό, για την Ελένη, για τον Μαστροστέφανο. Τότε μονάχα οι άνθρωποι θα ξέρουν τι κοστίζει η ιστορία, τι κοστίζει η συμμετοχή, τι θα πει η φράση 100.000 νεκροί» ή «βασανίζεται ένας άνθρωπος σε κάποια ασφάλεια». Τότε οι άνθρωποι θα ξέρουν τι θα πει φυλακή, τι σημαίνουν τα πολιτικά λάθη. Κλείνοντας την πρώτη μας ώρα, πάμε να ακούσουμε «Πολιτική κουζίνα» από Ευανθία Ρεμπούτσικα. Καλή ακρόαση.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com. Το 1988 κυκλοφορεί το βιβλίο του «Χαμογέλα ρε, τι σου ζητάνε». Εδώ ο Μίσος συνεχίζει ουσιαστικά το διάλογο που έχει ξεκινήσει στο πρώτο του βιβλίο, αλλά ανοίγει ακόμα περισσότερο τη θεματολογία του. Μνήμη, εξουσία, πολιτική, θρησκεία, γυναίκα, έρωτας, παιδεία, φύση και πάνω απ' όλα ζωή. Η ερώτηση πλέον αλλάζει. Δεν είναι μόνο γιατί μας βασάνισαν, γίνεται για ποιον κόσμο αγωνιστήκαμε. Και ακόμα πιο δύσκολα. Μήπως προσπαθώντας να αλλάξουμε τον κόσμο ξεχάσαμε να ζήσουμε. Η αλήθεια είναι... Καταρχάς, με συγχωρείτε, where are my manners, ξέχασα να καλωσορίσω τα νέα ακροατόπουλα καθώς ήρθαμε και στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Πιστά μου ακροατόπουλα ή νέα μου ακροατόπουλα, έχετε συντονιστεί στο Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, είμαι η Χαρούλα Παγώνα και κάθε Κυριακή από τις 3 έως τις 5 το μεσημερόπογευμα κάνουμε τις διαλέξεις, μια λογοτεχνική εκπομπή που ασχολείται με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Σήμερα θέμα μας είναι ο χρόνης μίσιος. Προς το παρόν έχουμε μιλήσει για τη ζωή του, έχουμε μιλήσει για την εξέλιξή του και τώρα μιλάμε για τα βιβλία του. Προηγουμένως αναφερθήκαμε στο «Μα καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Το πρώτο του βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το 1985, όταν ο χρόνος ήταν σε ηλικία 55 ετών. Και μετά από 3 χρόνια βγήκε το δεύτερο του βιβλίο, το «Χαμογέλα, βρε τι σου ζητάνε», τα οποία, όπως είπα, έχουν μια παρόμοια θεματολογία, αλλά υπάρχει πάντα γύρω... συνεχίζει αυτή η αμφισβήτηση, αυτό που είναι πολύ γόνιμο και τα λοιπά. Βέβαια είναι πολύ βασανιστικό γιατί δεν έχεις ποτέ ηρεμία. Αυτές οι συνεχείς ερωτήσεις, αυτό τελικά αυτό που έκανε ήταν σωστό. Και διαρκής κριτική προς τον εαυτό σου και προς τους άλλους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν σαν ο Μίσιος να παίρνει ένα βήμα, να κάνει ένα βήμα πίσω και να κοιτάει και να λέει αυτό στη ζωή μου το έκανα σωστά, ήμουνα καλό σε αυτό, σε εκείνο και το άλλο, ήταν σωστή μου αυτή η απόφαση, και δεν ασκεί πρώτα απ' όλα κριτική στον εαυτό του, μετά στις επιλογές του και στον περίγυρό του, δηλαδή σε αυτόν τον οποίο επέλεξε, και μετά σε αυτόν που θεωρεί εχθρό και αντίπαλο, την αντίπερα όχθη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο βιβλίο, το γεγονός ότι ο κομμουνιστής δεν είναι, μιλάει, δεν είναι ασκεί κριτική μόνο στους δεξιούς, στη δικτατορία και όλα αυτά. Ασκεί και στους ίδιους τους κομμουνιστές, στους συντρόφους του, στη συμπεριφορά του, στις επιλογές του. Καταδικάζει πολλές φορές την υποκρισία του. Το οποίο δεν το έχει κάνει άλλος και νομίζω ότι θα το κάνει ποτέ, γιατί πάντα κοιτάμε την καμπούρα των αλουνών και πρέπει να κατανοήσουμε ότι και τη σωστή επιλογή να κάνουμε για τα δικά μας δεδομένα, πάντα η σωστή επιλογή θα έχει μέσα και ένα μεγάλο ποσοστό λάθους, αν είμαστε 100% ρεαλιστές και αντικειμενικοί. Πάμε να ακούσουμε μια πολύ μαγική από Μάνο Χατζηδάκη. Καλή ακρόαση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έτσι, με αυτή την κολοεφεύρεση που τη λένε ρολόι, σπρώχνουμε τις ώρες και τις μέρες σαν να μας είναι βάρος. Και μας είναι βάρος, γιατί δεν ζούμε, κατάλαβες. Όλο κοιτάμε το ρολόι, να φύγει και αυτή η ώρα, να φύγει και αυτή η μέρα, να έρθει το αύριο. Και πάλι φτού και από την αρχή. Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που θα τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις σπηλιές του είναι μας, στις σπηλιές όπου γεννιέται η ελευθερία, της επιθυμίας και τις μπαζώνουμε σε όλων των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν αξίες, σαν ηθική ή σαν πολιτισμό. Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών. Αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα. Όπως να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας. Να παίξουμε και να χαρούμε με τα παιδιά και τα ζώα. Με τα λουλούδια και τα δέντρα. Να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφίες του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος. Να κατέβουμε τρυφερά μέσα μας. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον διπλανό μας. Όλα, όλα, όλα τα αφήνουμε για το αύριο που δεν θα έρθει ποτέ. Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο πονάμε, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε πως θέλαμε να του πούμε τόσο σημαντικά πράγματα, όπως πόσο τον αγαπάμε, πόσο σημαντικός ήταν για μας. Όμως το αφήσαμε για αύριο, για να πάμε πού. Αφού ανατέλει δύο ήλιος και δεν πάμε πουθενά αλλού, παρά μόνο στο θάνατο, και εμείς οι μαλάκες, αντί να κλαίμε το δειλινό που χάθηκε άλλη μια μέρα από τη ζωή μας, χαιρόμαστε. Ξέρεις γιατί? Γιατί η μέρα μας είναι φορτωμένη με οδύνη, αντί να είναι μια περιπέτεια, μια σύγκρουση με τα όρια της ελευθερίας μας.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Μία από τις τελευταίες φορές που με μπαγλάρωσαν για τον Άι Στράτη, τα πράγματα δεν είχαν πια την παλιά αγριάδα. Τουλάχιστον για μας, τις παλιοκαραβάνες που μας ήξερε καλά η ασφάλεια, αλλά ήμουν για πρώτη φορά τόσο δυστυχής και τσαντισμένος. Το μεσημέρι είχα ραντεβού με την Πελαγία, μία μοδιστρούλα ολάνθιστο περιβόλι. Μου στέρισαν αυτήν την αιωνιότητα. Ένα όμορφο κορίτσι, θάλασσα. Άσε που θα πληγώθηκε γιατί θα νόμισε πως δεν πήγα στο ραντεβού. Μπορεί και να κατάλαβω ότι με έπιασαν. Με μπαγλάρωσαν. Και θέλαν και κουβέντα και οι κουφάλες. Με μπάζουν στο γραφείο του διοικητή, με ήξερα από πιτσιρικά. Αφού κουβεντιάσαμε διάφορα παρουσία αξιωματικών και χαφιέδες της ασφάλειας, μου λέει «Ρε Σαλονικέ, σε ξέρω από τόσο δά. Στα χέρια μας μεγάλωσες. Είσαι καλό παιδί. Δουλευταράς, όταν είσαι έξω βέβαια. Σ' αγαπάνε οι γυναίκες. Τι θέλεις και τραβιέσαι συνέχεια. Δεν κοιτάς και λίγο τη ζωή σου. Τη μάνα σου που δεν σε χάρηκε και τα τέτοια. Λέω, ωραίοι είστε. Να μη σας βασκάνω».

ένιωθαν σαν ο μοναδικός υπερασπιστής του πολιτισμού του ανθρώπου. Η εξουσία των νικητών, το εφιαλτικό κράτος, ζητούσε από μένα, τον παριά, που χρόνια και χρόνια προσπάθησε να με εξοντώσει, απλώς να χαμογελάσω. Του λέω, κοίτα να δεις, δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο, θα χαμογελάσω. Όχι για σένα, αλλά για μένα. Θα χαμογελάσω από ευτυχία για την αχρίστευση της βίας. Θα χαμογελάσω από ευτυχία για τον αδελφό μου τον άνθρωπο. Για εσάς θα μου ήταν πιο εύκολο να δάκρυ. Ελπίζω, αφού μου το ζητήσατε, να καταλάβετε και γιατί αρνούμαι να χαμογελάσω. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το «Χαμογέλαρε, τι σου ζητάνε». Πάμε να ακούσουμε το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» του Μάνου Χατζηδάκη. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Το 1974 πέφτει η δικτατορία. Αρχίζει μεταπολίτευση. Η αριστερά νομιμοποιείται. Άνθρωποι που φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και βασανίστηκαν μπορούν πλέον να συμμετέχουν ανοιχτά στην πολιτική ζωή. Θα μερίπαινε κανείς ότι εδώ βρίσκεται η δικαίωση του μίσιου. Κι όμως, εδώ αρχίζει ίσως η μεγαλύτερη εσωτερική του σύγκρουση. Συμμετέχει στην ενωτική αριστερά και στο κουκουέ εσωτερικού, όμως γίνεται ολοένα και πιο επικριτικός απέναντι στους κομματικούς μηχανισμούς. Στις δημόσιες παρεβάσεις του, μιλά για τη σχέση του με την κομμουνιστική γραφειοκρατία και διαμορφώνει μια πολύ περισσότερο προσωπική αντίληψη για την πολιτική και για την ελευθερία. Και εδώ τίθεται το συγκεκριμένο ερώτημα. Τι σημαίνει όταν ένας επαναστάτης επιβίωσε από την επανάστασή του? Τι συμβαίνει όταν ο εχθρός δεν είναι πλέον μόνο ο βασανιστής? Όταν αρχίζει να βλέπει εξουσιαστικές συμπεριφορές ακόμη και στους συντρόφους του? Αυτά είναι όσα ερωτήματα όθησαν τον Μίσιο στο να ασκήσει ακόμη περισσότερο κριτική γύρω του και να καταλάβει ότι άσπρος γάτος, μαύρος γάτος, είναι πάλι γάτος. Ότι δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που δεν έχουν επιβλητικές και εξουσιαστικές τάσεις και τάσεις πολύ έντονες να επιβληθούν και να κουνήσουν το δάχτυλο. Και όπως σας είπα πριν, όταν κάνεις μία επιλογή που εσύ τη θεωρείς σωστή, πρέπει να καταλάβεις και ότι και αυτή η επιλογή έχει ποσοστά λάθους μέσα. Έτσι, ότι κάτι δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να μην είμαι τόσο απόλυτη να δώσω ένα μικρό ποσοστό, κάτι δεν μπορεί πολύ εύκολα να είναι 100% σωστό και τα λοιπά. Το 1991 έρχονται τα κεραμίδια στάζουν, το 1996 εκδίδεται το κλειδί είναι κάτω από το γεράνι και το 2011 ντομάτα με γεύση μπανάνας. Σε αυτά τα βιβλία του, ο Μίσιος απομακρύνεται σταδιακά από την καθαρά πολιτική μαρτυρία. Το ενδιαφέρον του στρέφεται όλο και περισσότερο στη φύση, στα ζώα, στην καθημερινότητα, τον καταναλωτισμό, την αποξένωση, την τεχνολογία και τι σημαίνει τελικά η πρόοδος. Δεν πάβει ποτέ να είναι πολιτικός, η πολιτική του όμως γίνεται πιο οικολογική και υπαρξιακή.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ο νεαρός Μίσιος πίστευε ότι πρέπει να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Ο ηλικιωμένος Μίσιος αναρωτιέται αν πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Η οικολογία δεν ήταν για τον Μίσιο χόμπι της τρίτης ηλικίας. Ήταν πολιτική θέση. Απομακρύνθηκε από την Αθήνα και έζησε στο Καπανδρίτη. Σε μεταγενέστερη τηλεοπτική συνέντευξη εξηγούσε γιατί είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από την κοινωνία της πόλης και γιατί δεν θέλησε να γίνει επαγγελματίας πολιτικός. Από το 1994 έως το 1996 παρουσίασε μάλιστα στην ΕΡΤ τη σειρά οικολογικών ντοκιμαντέρ «Το Βλέμμα», με αντικείμενο το ζώο και τη σχέση του με τον άνθρωπο. Και έτσι κλείνει ένας παράξενος κύκλος. Ο άνθρωπος που πέρασε την νεότητά του μέσα σε κελιά καταλήγει να αναζητά την ελευθερία έξω από τις πόλεις. Ο άνθρωπος που κάποτε πίστεψε στην οργάνωση καταλήγει δύσπιστος απέναντι στους μηχανισμούς. Ο άνθρωπος που πολέμησε για το μέλλον καταλήγει να μας υπενθυμίζει την αξία του παρόντος.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ο Χρόνης Μίσιος πέθανε στις 20 Νοεμβρίου του 2012 σε ηλικία 82 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει τον καρκίνο επί χρόνια. Αλλά ίσως είναι λάθος να θυμόμαστε τον Μίσιο αποκλειστικά ως έναν συγγραφέα της αριστεράς, γιατί ο ίδιος πέρασε μεγάλο μέρος της όριμης ζωής του αμφισβητώντας ακριβώς τις ταμπέλες. Η ζωή του ξεκίνησε μέσα σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για τις ιδέες τους. Και το έργο του κατέληξε να υπερασπίζεται κάτι φαινομενικά απλούστερο. Το δικαίωμα να ζήσεις, να αγαπήσεις, να έχεις φίλους, να κοιτάξεις ένα δέντρο, να μην μετατρέψεις τον χρόνο σου σε εμπόρευμα, να μην γίνεις γρανάζι ούτε ενός οικονομικού συστήματος ούτε μιας ιδεολογίας. Και γι' αυτό ίσως υπάρχει μια μεγάλη ειρωνία στη ζωή του Χρόνη Μίσιου. Χρειάστηκε να περάσει από επαναστάσεις, εμφυλίους, θανατικές καταδίκες, φυλακές, εξορίες, δικτατορίες και πολιτικές οργανώσεις για να φτάσει σε μια ιδέα σχεδόν στοιχειώδη. Ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να θυσιάζεται στον κόσμο που υποτίθεται πως δημιουργούμε για αυτόν. Αυτό ήταν ο Χρόνης Μίσιος. Και ίσως γι' αυτό εξακολουθούμε να τον διαβάζουμε. Γιατί πίσω από την πολιτική, πίσω από την ιστορία και πίσω από την ιδεολογία, τα βιβλία του θέτουν μία ερώτηση που παραμένει ανοιχτή. Πότε ακριβώς θα προλάβουμε να ζήσουμε? Ήμουνα η Χαρούλα Παγώνα, ήσασταν συντονισμένοι στο Radio Pantheon και ακούσατε τις διαλέξεις για ακόμα μία Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε ακόμα μία διάλεξη, σε ακόμα ένα ταξίδι όπου μάθαμε. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, 3 με 5. Και μέχρι τότε εγώ θα συνεχίσω να σας κρατάω συντροφιά με πολύ όμορφα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλή ακρόαση!

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

αναφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
3: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
2: Με ένα κομποσκήνι.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

μπορείς να βρεις ό,τι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδεσαι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Radio Pantheon.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

πληροφορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ειδικά κάλιο με ένα γάτο

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.